Η νόστο κομισά είναι αντιπιά, εσά κοίτα. Μη μ' ακουράτε σε τα σεράφ. Να είναι τα σερά. Εσά κοίτα πλασεντέρο ρίτμικο.